0: 3ZZZ Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Greek.
3: Τα νοικοκυριά στη Βικτόρια μπορούν να βρουν το πιο οικονομικό πρόγραμμα ενέργειας μέσω του Victorian Energy Compare. Όσοι χρησιμοποίησαν φέτος το Victorian Energy Compare μπόρεσαν να εξοικονομήσουν κατά μέσο όρο $230, μεταβαίνοντας το πιο οικονομικό πρόγραμμα ενέργειας για αυτούς. Αναζητήστε το Victorian Energy Compare ή μεταβείτε στο compare.energy.vic.gov.au. Για βοήθεια στη γλώσσα σας, καλέστε στην Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνίας στο 13 14 50. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας, Μελβούρνη.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Στρίψτε αριστερά για αστυνομικό λεωφορείο ελέγχου αλκοόλ. Στρίψτε δεξιά για αστυνομικές μοτοσυκλέτες εξοπλισμένες με αλκοτέστ. Συνεχίστε ευθεία για ένα δυστύχημα που απειλεί τη ζωή σας.
5: Το πώς θα τελειώσουν οι διακοπές σας εξαρτάται από εσάς. Εάν πιείτε αλκοόλ και οδηγήσετε, είναι η λάθος επιλογή. Ένα μήνυμα από την TAC.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: Η Βικτόρια είναι πατρίδα για πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, κοινότητες και πολιτισμούς. Αν είστε Αυστραλός πολίτης ηλικίας 18 ετών και άνω και ζείτε στη Βικτόρια, πρέπει να ψηφίσετε στις πολιτιακές εκλογές το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Η ψήφος σας είναι σημαντική. Μπορεί να βοηθήσει στην απόφαση για το ποιος θα σας εκπροσωπήσει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων σχετικά με τις υπηρεσίες στην κοινότητά σας. Διατίθενται δωρεάν υπηρεσίες και βοήθεια για την ψηφοφορία. Για πληροφορίες στη γλώσσα σας σχετικά με την ψηφοφορία, τηλεφωνήστε στο 03-9209-0112 ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση vec.vic.gov.au.
7: Authorized by S. Blumel, Electoral Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
8: 3ZZZ.
1: 3ZZZ.
2: 3ZZZ, 92.3 FM.
9: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: Φίλοι ακροατές και ακροάτες, καλημέρα σας. Από το διαφωνικό σταθμό
1: για πρώτη 3, φορά ζητή, στην ιστορία της Αυστραλίας υπεγράφει μια συνθήκη με τους λαούς των πρώτων εθνών. Για γενιές ολόκληρες, οι αβορήγινες στην Αυστραλία εκδιώχθηκαν από τον τόπο τους, τους απαγορεύτηκε να μιλούν τις γλώσσες τους, οικογένειες διαλύθηκαν και ζωές χάθηκαν. Είχαν ελάχιστο λόγο στις αποφάσεις που διαμόρφωσαν τη ζωή τους. Οι αβορήγινες δεν σταμάτησαν ποτέ να αντιστέκονται στην αδικία ή να αγωνίζονται για την αυτοδιάθεση και τη συνθήκη. Στη Βικτόρια, αυτός ο μακροχρόνιος αγώνας οδήγησε σε μια ιστορική πρόοδο. Με τους αυτόχθονους λαούς των πρώτων εθνών να εργάζονται ακούραστα την τελευταία δεκαετία για την προώθηση των διαπραγματεύσεων της συνθήκης. Το Νοέμβριο του 2025 υπεγράφει μια πολιτιακή συνθήκη της Βικτόριας μεταξύ των αυτόχθονων λαών των πρώτων εθνών και της κυβέρνησης της Βικτόριας. Η συνθήκη γνωρίζει και σέβεται την ιστορία και τον πολιτισμό των αβορυγίνων λαών της Αυστραλίας. Χτίζει ένα καλύτερο μέλλον, ακούγοντας καλύτερα από τους ίδιους λαούς εκείνους που γνωρίζουν καλύτερα τις κοινότητές τους. Η συνθήκη διασφαλίζει ότι η κυβέρνηση συζητά με τις κοινότητες των αβορυγίνων για τις αποφάσεις που τους αφορούν. Υποστηρίζει την ανάδειξη της αλήθειας και τη συμφιλίωση, ώστε όλοι να κατανοήσουν την πραγματική ιστορία της Βικτόριας. Περιλαμβάνει πρακτικές αλλαγές, όπως την υιοθέτηση των γλωσσών των αυτοχθόνων λαών και τη βελτίωση των υπηρεσιών για καλύτερη υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και στέγαση. Η συνθήκη δημιουργεί ένα ανεξάρτητο σώμα εκλεγμένων εκπροσώπων των αβορυγίνων λαών, το οποίο ονομάζεται Jelang Warl. Το σώμα αυτό θα μπορεί να συμβουλεύει την κυβέρνηση για αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με τις κοινότητες των αβορυγίνων λαών. Το σώμα αυτό δεν θα θεσπίζει νόμους, ούτε θα μπλοκάρει αποφάσεις, αλλά θα ελέγχει την κυβέρνηση, ζητώντας να λογοδοτεί. Η Βικτόρια είναι το σπίτι πολλών πολιτισμών. Όπως ακριβώς εκτιμούμε τις γλώσσες και τις παραδόσεις μας, η συνθήκη προστατεύει και ενισχύει τις γλώσσες, τους πολιτισμούς και τις κοινότητες των αβορυγίνων λαών. Αφορά το σεβασμό, τη δικαιοσύνη και την ενσωμάτωση, ώστε όλες οι κοινότητες να μπορούν να ζουν μαζί με αξιοπρέπεια. Η συνθήκη δίνει τη δυνατότητα στις κοινότητες των αβορυγίνων λαών να μπορούν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν πρακτικές λύσεις σε τοπικό επίπεδο. Πιθανότατα θα αρχίσετε να ακούτε όλο και περισσότερο για τη συνθήκη στη Βικτόρια. Είναι ένα μεγάλο βήμα προς την ισότητα και την αυτοδιάθεση.
2: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z92,3FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m, Friday 9 till 10 a.m, and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα. Σήμερα 16 Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου και βρίσκομαι εδώ στο στούντιο. Περίμενα τον Στέλιο βέβαια, έγινε κάποιο μπέρδεμα φαίνεται, γιατί μου είπε να έρθω να τον βοηθήσω για να ξεσκουριάσει από το να χρησιμοποιεί το panel. Ήρθα, αλλά δεν εμφανίστηκε ο Στέλιος, οπότε δεν ξέρω αν είναι στο δρόμο ή έρχεται ή κάποιο pre-recorded άρχισε να παίζει κάποια στιγμή. Οπότε λυπάμαι για την περιπλοκή αυτή και δεν έχω ετοιμάσει κάτι συγκεκριμένο γιατί δεν ήταν η σειρά μου σήμερα, αλλά τέλος πάντων ας προχωρήσουμε με κάποιο μουσικό διάλειμμα. Θα έχουμε τις ειδήσεις από τον Παναγιώτη Πύρο. Εύχομαι Στέλιο να είσαι καλά, να είσαι στο δρόμο, αν είσαι στο δρόμο να προσέχεις και να φτάσεις καλά στο στούντιο, να συνεχίσουμε μαζί το πρόγραμμα όπως είχαμε κανονίσει. Αν όχι, καλό θα ήταν να ενημερωθούμε το τι συμβαίνει για να ξέρω κι εγώ τι γίνεται. Διαφορετικά δεν θα ήμουν εδώ σήμερα. Είχα κάποια δουλειά, την ακύρωσα. Πάντως εδώ είμαστε, ας συνεχίσουμε. Και θα πάμε στις ειδήσεις με τον Παναγιώτη Πύρο καταρχάς και θα επανέλθουμε σε λίγο.
1: Συνελήφθη στην Αθήνα ο ακροδεξιός πολιτικός Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού του ΛΑΟΣ. Ο Καμπούρης είναι στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας για φερόμενο κύκλωμα εικονικών εταιριών, το οποίο εξετάζεται για απάτηση σε βάρος του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ελλάδας και του Ελληνικού Δημοσίου. Η υπόθεση αφορά επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινά κέντρα, με την οικονομική ζημιά να εκτιμάται σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες σε περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ. Οι αρχές διερευνούν εάν εταιρείες βιτρίνας χρησιμοποιούνταν για την αποφυγή ασφαλιστικών εισφορών και ποια πρόσωπα είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων. 4 γνωστοί τραγουδιστές φέρονται να έχουν καταθέσει ότι έκλειναν συμφωνίες για τις εμφανίσεις τους απευθείας με τον Καμπούρη, παρότι ως ιδιοκτήτες εμφανίζονταν άλλα πρόσωπα. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στο οικονομικό σκέλος της έρευνας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζονται αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σε τράπεζες θηρίδες που συνδέονται με την υπόθεση φέρονται να εντοπίστηκαν περισσότερα από 50.000 ευρώ και 16 πιστωτικές κάρτες. Παράλληλα, ελέγχονται τραπεζικές κινήσεις και δηλωθέντα εισοδήματα. Ο Φίλιππος Καμπούρης συνδέθηκε αρχικά με το ακροδεξιό κόμμα Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, με το οποίο ήταν και υποψήφιος βουλευτής το 2023. Στη συνέχεια εξελέγει πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, του λεγόμενου ΛΑΟΣ, πρώην κόμμα του Καρατζαφέρη. Η τηλεφωνική επικοινωνία διαρκείας 1,5 ώρας μεταξύ του Ντόναλτ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν σηματοδότησε μια απρόσμενη προσέγγιση Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας έπειτα από μια περίοδο ψυχρών σχέσεων. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία ήταν τόσο φιλική, ώστε κανένας από τους δύο ηγέτες δεν ήθελε να κλείσει πρώτος το τηλέφωνο. Όπως δήλωσε το Σάββατο που μας πέρασε ο σύμβουλος του Ρώσου Προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ, μιλώντας στο πρακτορείο Interfax, οι δύο ηγέτες τερμάτισαν την επικοινωνία ταυτόχρονα. Κατά τη συνομιλία τους συμφώνησαν ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει με ντίζελ τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις διεθνείς αγοράς με στόχο τη μείωση των τιμών των καυσίμων. Η συμφωνία οδήγησε σε ευνηδιαστική προσωρινή χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων στα ρωσικά καύσιμα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την Ουκρανία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης αφορούσε τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, ο Πούτιν εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς τις προοπτικές άμεσης επανέναρξης των τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών. Η ενεργειακή συμφωνία αναδεικνύει την προσπάθεια επαναπροσέγγισης των δύο δυνάμεων, ενώ παράλληλα δημιουργεί νέα ερωτήματα για τις επιπτώσεις της στις διεθνείς ισορροπίες και στην Ουκρανία. Ο Ντόναλτ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας ουσιαστικά αλλαγή της Ουκρανικής ηγεσίας μετά τη συμφωνία του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ουκρανία έχει χάσει μεγάλο μέρος των εδαφών της και ότι χρειάζεται νέο πρόεδρο για να επιτευχθεί η συμφωνία. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, εφόσον η Μόσχα τερματίσει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Παράλληλα, συνεχίζει τις συνομιλίες της με Ευρωπαίους ηγέτες για πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια και αντιαεροπορικά συστήματα. Η Βρετανία, η Γαλλία, η Φινλανδία και η Γερμανία επανέλαβαν τη στήριξή τους προς το Κίεβο και την ανάγκη διατήρησης της πίεσης στη Ρωσία. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάια Κάλλας, ανακοίνωσε ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εγκρίνουν νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας. Η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν προκάλεσε αντιδράσεις και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Δημοκρατικοί γερουσιαστές υποστήριξαν ότι η χαλάρωση των κυρώσεων αντιβαίνει στις προθέσεις του Κογκρέσου. Αντίθετα, ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Κένετι δήλωσε ότι στηρίζει την απόφαση του Προέδρου, αλλά διαφωνεί με την εισαγωγή ντίζελ από τη Ρωσία. Διεθνή καταδίκη προκάλεσε η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλλουν νέες κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, προκαλώντας ανησυχία για την ανεξαρτησία της διεθνούς δικαιοσύνης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρας, χαρακτήρισε την απόφαση σοβαρό πλήγμα στη διεθνή ποινική δικαιοσύνη, επαναλαμβάνοντας τη στήριξή του στην ανεξαρτησία του δικαστηρίου. Ο ύπατος αρμοστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τούρκ, χαρακτήρισε τις κυρώσεις απαράδεκτες. Η Βρετανία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Δανία, η Ιαπωνία και η Ολλανδία εξέφρασαν από κοινού τη διαφωνία τους. Το Βέλγιο ζήτησε συγκεκριμένα μέτρα προστασίας, ενώ η Ισπανία επαναβεβαίωσε τη στήριξή της στον αγώνα κατά της ατιμωρησίας. Η Δημοκρατική Γερουσιαστή των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζιν Σαχίν, προειδοποίησε ότι οι κυρώσεις απομονώνουν τη χώρα και δυσχεραίνουν την απόδοση δικαιοσύνης για εγκλήματα σε εμπόλεμες ζώνες. Η Διεθνής Αμνηστία κάλεσε τα κράτη να αντισταθούν στα μέτρα. Παράλληλα, η 85χρονη Νότιο-Αφρικανή νομικός Νάβι Πιλάι, πρώην δικαστής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και πρώην ύπατη αρμοστής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καταδίκασε τις αμερικανικές αποφάσεις την ημέρα μετά την ανακοίνωση της βράβευσής της με το Νόμπελ Ειρήνης 2026. Σε εκδήλωση στο Όσλο, χαρακτήρισε τις κυρώσεις κατά δικαστών ανήκουστες και απαράδεκτες, προειδοποιώντας ότι η οικονομική πίεση στους δικαστικούς θεσμούς απειλεί την ανεξαρτησία τους.
2: Τέλος των ειδήσεων.
0: Και ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Πύρο για τις ειδήσεις του. Όπως είπαμε, καλό θα είναι να ενημερωθούμε. Στέλιο, αν βρίσκεσαι κάπου, πάρτε μας τηλέφωνο να μας ενημερώσετε. Εσείς, ακροατές και ακροάτριες, μπορείτε να συμμετέχετε και να κάνετε κάποιο σχόλιο, οτιδήποτε θέλετε, παίρνοντας τηλέφωνο στο 94 15 19 23. Είμαι ο Κώστας και σήμερα μαζί σας από το στούντιο 94 15 19 23. Περιμένω τα τηλεφωνήματά σας. Επίσης, επειδή είναι ο μήνας του ραδιοέρανου, μπορείτε να συμβάλλετε, να συνεχίσετε να ακούτε τα ελληνικά προγράμματα που εκπέμπονται κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή. Δευτέρα και Τρίτη, Δευτέρα είναι μέχρι 8 με 9 και μισή, Τρίτη το 2ωρο 8 με 10, Τετάρτη και Πέμπτη 8 με 9, κάθε Παρασκευή 9 με 10 και κάθε Τρίτη απόγευμα έχουμε το 6 με 7 το ελληνοκυπριακό πρόγραμμα. Καλό θα είναι να μπορείτε να συμβάλλετε, να συνεχίσουν τα προγράμματα να εκπέμπονται, μια που είμαστε όλοι εθελοντές, και για να ακούμε ή να συνεχίζει το πρόγραμμα να είναι στον αέρα, όπως θα έχετε ακούσει και από τους άλλους εκφωνητές και τη Ρένα Φραγκιουδάκη που ήταν και την είχαν καλέσει σε κάποιο πρόγραμμα, νομίζω του Χρήστου Φίφη. Καλό θα ήταν, όπως είπε, να συμβάλλετε. Έχουμε πολύ ωραία στούντιο εδώ πέρα, τα οποία καλό θα είναι να συνεχίσουν να παραμείνουν ανοιχτά και να ακούμε τη γλώσσα μας, την παράδοση, να συνεχίσει ο σταθμός να εκπέμπει όπως εκπέμπει τώρα. Θα χρειαστεί $1,000 μου φαίνεται κάθε ώρα που εκπέμπουμε, οπότε σας παρακαλούμε αυτό το μήνα, αν μπορείτε, να συμμετέχετε κι εσείς, να συμβάλλετε κι εσείς στο να διατηρηθούν τα προγράμματα. Πάμε σε ένα τραγούδι που είναι «Μια ζωή την έχουμε» και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Πάρτε τηλέφωνο στο 94 15 19 23. 94 15 19 23.

Και ο μήνας έχει 9 λοιπόν, οπότε πάρτε μας τηλέφωνο στο 94 15 19 23, 94 15 19 23. Η νύχτα μοιάζει για σε μη.

η νύχτα μοιάζει για σεμί. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, είχαμε την ταινία Best Friends Forever, Φίλοι για πάντα, η οποία ήταν η έναρξη του 31ου Ελληνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου και εύχομαι να μπορείτε να πηγαίνετε σε διάφορα άλλα έργα τα οποία εμπέμπουν, νομίζω είναι που δείχνονται. Η παρουσίαση γίνεται σε 7 κινηματογράφους του Palace Cinema. Έχουμε το Pentridge στο Coburg, είναι το Penny Lane στο Mooney Ponds, είναι στο Westgarth, 89 High Street, Northcote. Έχουμε το συνηθισμένο Como, γωνία Turek Road και Chapel Street, το Astor Theatre που έγινε και η γάλα έναρξη, που είναι στο Dandenong Road και Chapel Street, St Kilda. Επίσης το Baldwin στο Whitehorse Road και το Keno 45 Collins Street, κοντά στη γωνία Spring Street και Collins Street. Οπότε σε όλους τους 7 κινηματογράφους δείχνουν διάφορες ταινίες. Κάποιες ταινίες παίζουν μόνο μια φορά, οπότε από τις 50 που είναι στη λίστα μπορεί να δείτε, ας πούμε, παράδειγμα των Καποδίστρια που θέλουν πολύ να το δούνε. Παίζει νομίζω αυτή την Κυριακή και δεν υπάρχει άλλη προβολή που έχω δει. Οπότε όσοι μπορείτε να πάτε, καλό θα είναι να πάτε σε οποιοδήποτε έργο μπορείτε. Το Best Friends Forever που ήταν του Κωνσταντίνου Μοσούλη, τον είχα πάρει και συνέντευξη στο 3CR πριν 2 εβδομάδες και μας είχε αναφέρει για το πώς είχε δημιουργήσει αυτό το έργο, γιατί ο ίδιος το έγραψε και το είχε σκηνοθετήσει. Και ήταν ακριβώς όπως μας το περιέγραψε. Έχει διαφορετικές στάσεις, περιστάσεις διαφόρων ατόμων, οι οποίοι δίνουν το παράδειγμα κατά πόσο μπορεί μια φιλία να εκτεθεί ή μάλλον κάποιος φίλος πόσο μπορεί να συμπαρασταθεί στον άλλον. Και στις διάφορες περιστάσεις αυτές όλα συνδέονται σε ένα γάμο και καταλήγει με να δεθούν στο γάμο που στο τέλος δίνει και το λόγο ο γαμπρός γιατί φερότανε όπως φερότανε ευθύς εξ αρχής. Τέλος πάντων, για όσους δεν το έχουν δει, καλό θα είναι να το δείτε. Ήταν μια κωμωδία, ήταν μια ελαφριά κωμωδία, ευχάριστη και υπάρχουν, ας πούμε, ένα έργο που θέλουν πολύ να δούνε, είναι το «Ο Άγιος Παΐσιος». Ο Άγιος Παΐσιος έχει προβάλλεται αύριο, έχει προβολή και απόψε, στο στο Baldwin, 6 ώρα το απόγευμα, την Κυριακή 18 του μηνός, στο Penny Lane, στο Mooney Ponds, 8 και 4, στο Baldwin, είναι το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, 8 και 4 το βράδυ επίσης, και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο Κόρμο, στις 3:30. Το κλείσιμο του Ελληνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου είναι επίσης την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Στο Κόμο δείχνουν και το μαθητικό διαγωνισμό για την ταινία «Μικρού μήκους», οπότε καλό θα είναι να πάτε και εκεί. Πάντως ο Άγιος Παΐσιος, επειδή είναι αρκετά δημοφιλής, μπορεί να μην βρείτε και θέση και έτσι τα πω λίγα λόγια για την ταινία αυτή. Ο Άγιος Παΐσιος, γεννημένος, που είναι γραμμένο μέσα στο βιβλιαράκι που έχω μπροστά μου, που αναφέρονται όλα τα έργα. Ο Άγιος Παΐσιος, γεννημένος ως Αρσένιος Εσνεπίδης, ήταν γεννημένος στα Φάρασα της Καπαδοκίας.
ξεριζώθηκε με την οικογένειά του μετά τη συνθήκη της Λοζάνης και εγκαταστάθηκε στην Κόνιτσα της Υπήρου. Μεγαλωμένος με βαθιά πίστη, από μικρός ένιωθε έλξη προς το μοναχισμό. Μετά τη στρατιωτική του θητεία ταξίδεψε στο Άγιον Όρος, όπου η πνευματική του πορεία άλλαξε καθοριστικά. Τελικά εισήλθε στη Μονή Φιλοθέου και αφιερώθηκε στη νέα του ζωή, παίρνοντας το όνομα Παΐσιος και λέγοντας τη μητέρα του πως πλέον μητέρα του, δεν θα ήταν η Παναγία. Μάλλον η πλέον μητέρα του θα ήταν η Παναγία. Αυτό αναφέρει εδώ πέρα στο πρόγραμμα των ταινιών, και για τον Καποδίστρια λέει: από τις διεθνούς αναγνωρισμένος σκηνοθέτης Γιάννη Σμαράγδη, ο Καποδίστριας είναι ένα μεγαλειώδες ιστορικό έπος για μια από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής ιστορίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Ιωάννης Καποδίστριας, αρματιστής, διπλωμάτης και πρώτος κυβερνήτης της νεότερης Ελλάδος, ο οποίος καλείται να ηγηθεί ενός νεοσύστατου κράτους και στα εύθραστα πρώτα του βήματα. Προσπαθώντας να ενώσει με μια βαθιά διχασμένη χώρα, έρχεται αντιμέτωπος με τις πολιτικές αντιστάσεις, προσωπικές θυσίες και το δύσκολο έργο της διαμόρφωσης μιας εθνικής ταυτότητας, με επική κλίμακα και επίκεντρο τον άνθρωπο. Ο Καποδίστριας είναι ένα δυνατό πορτρέτο ηγεσίας, πίστης και κληρονομιάς. Παίζει μόνο στο Penny Lane, που είναι στο Mooney Ponds, 8:30 το βράδυ, την Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου. Οπότε, αν θέλετε να το δείτε, πρέπει να πάρετε εισιτήρια, γιατί πιστεύω ότι είναι κάποιο έργο που δεν θα υπάρχουν θέσεις σύντομα. Ας περάσουμε σε ένα τραγούδι και να επανέλθουμε. Πάρτε με τηλέφωνο στο 94 15 19 23, 94 15 19 23, και θα ακούσουμε το Χρήστο Θηβαίο με «Πόσο πολύ σ' αγάπησα».

το πόσο πολύ σ' αγάπησα. Ήταν ο Θηβαίος, ο Χρήστος Θηβαίος. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζήση, που μου έστειλες το μήνυμα. Και σήμερα, ναι, έχουμε 16 Οκτωβρίου, το οποίο έτσι νόμιζα ότι είπα. Ίσως, αλλά μάλλον θα ακούστηκε 9, το οποίο γνωρίζω ότι δεν είναι 9 Οκτωβρίου. Σε ευχαριστώ πάντως για το μήνυμά σου. Είναι 16 Οκτωβρίου, σήμερα ημέρα Παρασκευή. Αλλά καθώς πανικοβάλλομαι, μια που δεν ήταν και ημέρα μου σήμερα, ήρθα απλά, εφόσον μου το ζήτησε ο Στέλιος Αργυρόπουλος, να τον βοηθήσω να ξεσκουριάσει στο να χρησιμοποιεί το στούντιο. Οπότε ήρθα λοιπόν, αλλά δεν τον βλέπω γύρω μου και δεν ξέρω που βρίσκεται. Αν μπορείς να με ενημερώσεις, Στέλιο, ότι είσαι καλά, θα είναι ευπρόσδεκτο. Δεν είχα προετοιμάσει κάτι συγκεκριμένο σήμερα, γιατί πίστευα ότι το είχες έτοιμο, αλλά τέλος πάντων εδώ είμαστε και πάλι και θα συνεχίσουμε. Όσοι ενδιαφέρονται για τον ελληνικό κινηματογράφο, το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, και καλό θα είναι να πάμε τουλάχιστον σε ένα έργο όλοι μας, να συμπαρασταθούμε αυτό το γεγονός. Είναι 50 τα έργα όλα μαζί. Υπάρχουν πάρα πολλά έργα που παρουσιάζονται μόνο μία φορά, όπως η Οδύσσια. Είναι αυτή η φημισμένη Οδύσσια του Christopher Nolan. Παρουσιάζεται στο Astor Theatre, που είναι στο St. Kilda, η γωνία Dandenong Road και Chapel Street, στις 3 η ώρα το απόγευμα αυτή την Κυριακή, 18 του μηνός. Και είναι μια ταινία η οποία είχε ακουστεί πάρα πολύ, κάποια αρνητικά σχόλια είχαν επίσης ακουστεί, λόγω του ότι έχει παραμορφωθεί κάπως η ιστορία, η αρχική, η αυθεντική ιστορία της Οδύσσιας, κατά κάποιον τρόπο. Μια οραματική ερμηνεία είναι αυτή του Christopher Nolan, του ομηρικού έπους. Η ταινία ακολουθεί τον Οδυσσέα, βασιλιά της Ιθάκης, στο επικίνδυνο ταξίδι της επιστροφής του μετά από τον Τροϊκό πόλεμο. Αντιμέτωπος με την οργή του Ποσειδώνα και έναν κόσμο όπου ο μύθος και η πραγματικότητα συγχέονται. Ο μύθος με την πραγματικότητα. Πρέπει να αντιμετωπίσει διάφορες περιστάσεις και υπερφυσικές δυνάμεις και να αντιμετωπίσει κάποιες υπερφυσικές δυνάμεις, τους βαθύτερους φόβους του και τις θυσίες που απαιτούνται για να επιστρέψει στην Πενελόπη του και τον Τηλέμαχο. Οπότε αυτή είναι η Οδύσσια. Όσοι δεν την έχουν δει, The Odyssey, το οποίο επίσης νομίζω στο IMAX Cinema είναι επίσης, αλλά καλό θα είναι να πάτε στο Astor να συμπαρασταθείτε στην ελληνική κοινότητα και το ελληνικό φεστιβάλ κινηματογράφου αυτή την Κυριακή στις 3 η ώρα το απόγευμα. Τώρα πάρτε με τηλέφωνο στο 94 15 19 23, μια που βρίσκομαι εδώ στο στούντιο. Στέλιο, όπως είπα, καλό θα είναι να μας ενημερώσεις αν είσαι καλά. Πάμε σε ένα τραγούδι του Ζακ Στεφάνου που λέγεται «Δείξε μου τον τρόπο».

ήταν «Δείξε μου τον τρόπο» με τον Ζακ Στεφάνου. Και μια που είπαμε για τραγούδια, μπορείτε να με καλέσετε στο 94 15 19 23. Σήμερα Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, είμαστε στο στούντιο. Πάρτε τηλέφωνο στο 94 15 19 23. Θα έπρεπε να πω είμαι στο στούντιο γιατί είμαι μόνος μου. Δεν είμαστε, αλλά είστε κι εσείς η παρέα μου, οπότε είμαστε όλοι μαζί. Θα περάσω σε ένα τραγούδι από τον Γιώργο Μαζονάκη, μια που έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου και πολύ υπάρχει αρκετή συζήτηση γύρω από αυτό ακόμη. Οπότε πάμε στο τραγούδι του, το οποίο ήταν, είναι αρκετά δημοφιλής και λέγεται «Σάββατο». Πάμε να τα ακούσουμε. Και γεννήθηκε το 1972, οπότε αρκετά μικρός έφυγε από τη ζωή. Ας ακούσουμε το τραγούδι του που λέγεται «Σάββατο» και θα επανέλθουμε. 94 15 19 23. Πάρτε τηλέφωνο.

την απουσία σου λοιπόν. Ήταν το τραγούδι Σάββατο, ένα από τα τελευταία τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Και μια που άκουσα και τον Ζήση που ανέφερε χθες για το ποδόσφαιρο, πραγματικά θα ήθελα να σταθώ εκεί λίγο, γιατί με άγγιξε πολύ η ιστορία του Alan Davidson. Και θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Τα δημοσιεύματα επιβεβαιώνουν η μητέρα του, η Καζούκο. Ο Alan Davidson ήταν πρώην παίκτης της εθνικής ομάδας της Αυστραλίας, αλλά πρώτα απ' όλα ήταν παίκτης του South Melbourne Hellas. Και πώς είχε καταλήξει εκεί. Η μητέρα του Καζούκο ήταν Ιαπωνέζα από τη Χιροσίμα, και ο ίδιος είχε υπέστη ρατσιστικό εκφοβισμό ως παιδί στη Μελβούρνη από τις, και ότι οι Έλληνες της περιοχής εκεί που ζούσε είναι αυτοί που τον πλησίασαν για να, και να δούνε ότι ήταν καλά. Από το South Melbourne Hellas βρήκε φίλους, ένιωθε ότι ανήκε σε κάποια κοινότητα, ακολούθησε το ποδόσφαιρο και αργότερα γνώρισε τη σύζυγό του, την Έφη, η οποία είναι Ελληνίδα επίσης. Οπότε θα ήθελα, αγαπημένοι μου φίλοι, να σας διηγηθώ αυτή την ιστορία από τη Μελβούρνη. Οπότε κατά τη γνώμη μου μας θυμίζει τι σημαίνει πραγματικά φιλία, ανθρωπιά και αποδοχή. Ο πρωταγωνιστής μας, ο Alan Davidson, ένας σπουδαίος Αυστραλός ποδοσφαιριστής που φόρεσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Αυστραλίας, των Socceroos, όμως πριν γίνει τόσο γνωστός ποδοσφαιριστής, πριν γνωρίσει την επιτυχία και την αναγνώριση, ήταν ένα μικρό παιδί που προσπαθούσε να βρει τη θέση του σε μια κοινωνία που δεν ήταν έτοιμη να τον δεχτεί. Η μητέρα του Καζούκο, που όπως είπαμε ήταν η Ιαπωνέζα από τη Χιροσίμα, ο Άλεν μεγάλωσε και οπτικά υπήρχε τόσος ρατσισμός, δεν του επιτρέπανε ούτε καν να μπει σε μαγαζιά όταν ήταν με τη μητέρα του. Ο Άλεν μεγάλωσε στη Μελβούρνη τη δεκαετία του 60, και ήταν μια εποχή που η καταγωγή της μητέρας του ήταν στόχος, του έκανε στόχο ρατσισμού και εκφοβισμού στο σχολείο. Ο ίδιος είχε περιγράψει πόσο δύσκολα ήταν εκείνα τα χρόνια. Ένιωθε διαφορετικός, δεχόταν επιθέσεις και συχνά δεν ήξερε που να στρέφει. Και εδώ αρχίζει το κομμάτι της ιστορίας που με συγκινεί περισσότερο. Μέσα από αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που τον πλησίασαν και τον ρωτούσαν αν ήταν καλά. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν Έλληνες. Δεν χρειάστηκε να έχουμε κοινή καταγωγή, έλεγε. Δεν χρειάστηκε να μιλούν την ίδια μητρική γλώσσα. Δεν χρειάστηκε να μοιράζονται, να μοιάζουν μεταξύ τους. Είδαν ένα παιδί που υπέφερε και του έδειξαν ενδιαφέρον. Ο Άλεν τότε έχει διηγηθεί ότι οι Έλληνες ήταν εκείνοι που τον πλησίασαν και τον ρωτούσαν «Είσαι καλά?». Σκεφτείτε για λίγο αυτή την απλή ερώτηση. «Είσαι καλά?». Μόνο δύο λέξεις, κι όμως όταν ένας άνθρωπος αισθάνεται μόνος, αυτές οι δύο λέξεις μπορούν ή μπορεί να σημαίνουν τα πάντα για κάποιον. Οι Έλληνες της περιοχής τον έκαναν να αισθανθεί ότι είχε ανθρώπους δίπλα του, ότι υπάρχει, ότι μέσα από αυτούς γνώριζε το ποδόσφαιρο και συνδέθηκε με το South Melbourne Hellas. Τον αγκάλιασαν, τον πήραν μαζί τους, του έδειξαν να παίξει ποδόσφαιρο, και στην αρχή, όπως είχε πει ο ίδιος, δεν ήξερε καν καλά το ποδόσφαιρο. Προπονούταν ξανά και ξανά και ξανά, γιατί ήθελε να βρίσκεται κοντά στους ανθρώπους που τον είχαν δεχτεί, τους ανθρώπους που του έδωσαν λίγη σημασία. Και έτσι, μέσα από αυτή την παρέα και μια ποδοσφαιρική ομάδα, άρχισε να κτίζει
τη ζωή του. Αργότερα έγινε σπουδαίος ποδοσφαιριστής, αγωνίστηκε για την Αυστραλία, έπαιξε στο εξωτερικό και δημιούργησε τη δική του οικογένεια. Στη South Melbourne Hellas γνώρισε και τη γυναίκα του την Έφη, με την οποία απέκτησε 2 γιους. Και όταν χρόνια αργότερα μίλησε για τη σχέση του με την ελληνική κοινότητα, είπε κάτι που δύσκολα μπορείς να ακούσεις χωρίς να συγκινηθείς. Σε εισαγωγικά είπε το εξής: «Χρωστάω τη ζωή μου στην ελληνική κοινότητα». Αυτή ήταν η φράση που είπε και αυτή είναι η ουσία της ιστορίας του, γιατί δεν μιλάμε απλώς για μια ποδοσφαιρική καριέρα, μιλάμε για ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα σε ένα παιδί όταν εκείνο είχε ανάγκη. Και θέλω να σταθούμε λίγο εδώ, γιατί οι Έλληνες που τον πλησίασαν εκείνα τα χρόνια πιθανότατα δεν φαντάζονταν ότι η απλή καλοσύνη αυτή θα γινόταν μια μέρα μέρος μιας τόσης σημαντικής ιστορίας. Ίσως απλώς το να κάνουν κάποιον να φαίνεται, ίσως να τους φαινόταν λίγο φυσικό να πούνε ένα γεια, να μιλήσουν σε ένα παιδί, να του δείξουν ότι δεν είναι μόνο του, να του προσφέρουν μια θέση στην παρέα τους. Κι όμως αυτές οι μικρές οι πράξεις είναι που μπορούν να αλλάξουν μια ολόκληρη ζωή. Και ξέρετε κάτι ακόμη, αυτή η ιστορία δεν αφορά μόνο τους Έλληνες, αφορά όλους μας. Γιατί ο ρατσισμός δεν πληγώνει μόνο τον άνθρωπο που γίνεται στόχος, μας φτωχαίνει όλους. Μας στερεί τη δυνατότητα να γνωρίζουμε ανθρώπους, να δημιουργούμε φιλίες, να ανακαλύπτουμε πόσα περισσότερα έχουμε κοινά από όσο νομίζουμε. Και αντίθετα, η αποδοχή αυτή ανοίγει δρόμους. Δημιουργεί οικογένειες, δημιουργεί κοινότητες, δημιουργεί μια κοινωνικία στην οποία κανένα παιδί δεν χρειάζεται να αισθανθεί ξένο εξαιτίας της καταγωγής του. Και για μας, εδώ